0: η Ουετσίλα ράδιο γέννη. Σε ποιο γέννη τα Αλβάνια.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Σε ποιο γέννη τα Αλβάνια.